αδειότον πόημα νέο μας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε ζήματα. Δύο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούχο, δόμπρο σνάγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα σαν τρούχο, δόμπρο

Προ πλέον όσο τέτοια. Μπούκι και ρε μάγκε μούσα. Τσόρι μάρες. Ρε ο μάνου βίδι. Να είσαι διεύλες και μέξε μέγκε σάκο φάλο. Εσύ αυρέγγε είσαι μέξε σάκο φάλο. Πυρήν αν τα βούτα ρε εντσερέσαι. Σου ο μάνου βίδι. Δελέγγε σου βίδι. Γίνδινε μα καμάβτε. Έρχε σορμπάντε. Η σκούλα τε πυρήν. Οχτώ η σκούλα τε πυρήν. Αύριο ήταν καμάβαστε σίτιον. Τι καμάβ κοδί χωρί. Σαρμέ. Φαγγε μου κάχι τα βεν. Και με τσίσιτσι λέμε, πριν αγγλάμαντες ασχολέτω, και εγώ δεν λένε τσακολόκομα από τη σίτσον. Μην είμαι αντε πάρει η σχολή τέσσα. Σαν ήταν κον καμέλ που ούτε κερέλ, κον καμέλ. Κοντο ρόδελ πες και τάν είσαι οπρένελες και οπρένενε γάζε. Σι καταλωμάσε κον βέσαι εις έχω φάλ οπρένελε, και ακάζα πάει χωρίς τσίκαμε που ούτε κερέν κατε πούτσι είναι. Και οπρένελε αζε γάζε. Τσίκαμε που ούτε κερέν. Αλέκτο πια.